Pourquoi pas? Μέσα στο ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου μάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.